Και ο Ζαραβάχνο έχει SMS να λένε, SMS σε σάββατα μας, σύγχρονα, σύγχρονα, και αφού καχαμπάει νου, αν ρομπίντρο δεν μπορούμε, αν είχαμε σύμπτωση, αν ρομπάρανι, αν ρουτσάπ μου κανανάει.